0: Σεπέδα. Ρούνα ουαρμικούνα αμασαϊκούς παπουρίτσουν. Νιωτούξα, άνιου, θα πατουσκούνα τα ρουζακούνα μικάντσι. Ζανκάιπι, τάντα να κουίπι. Πούγζα η κουνάπι τσουρανάπα. Εσκούλα ουαβα κουνάπα. Κολέχιο άμπρα κουνάπα. Γιατσάτσι μάμα κουνάπα. Γουάθι μάμα κουνάπα. Οφυσίνα πι, ζανκα κουναπάχ πι, ήμα ρουρυπάχ πι. Πούρινα πακ νιωτούξα, νιάου ρικουιπί πι, μουνανάξα θα πατουσκούνα τα μιτσαρίντσι. Καμπαχτσάκι, άμα ανιάτσουμι, πουντζάντα, αστάον παγκίξα. Νιωτούξα ματριαλ κούνα ουρουζάντσι. Σιούς σεπέδα, ρουπέιπι, τσιρίπι, ρουμινιανκουνάπι, πουεβλοπι, ούρκουπι, μάσνα τα πουρίχπι πι, μάνα σαϊκούτσι χαπατο, τίγρα κάτω χουναμάν πι, μάσνα μανιάσκατα, χατούντσι ζάμι, πλαντίχο σπακα, πλαντίζα πι μη μαρκατάρα, άζι ρικούνα κάγκι, νιουκάντσι χαπάτο ρουζάνο βασικά, Βαλενσουέλα η 12 de octubre πι μη, κάτω βασικούνακα, κονταμίνε πλάντα αλτα, σεξιόν σομπρέρος, λοκάλ 2 ή 5 πι μη, 099-20-59-005 y upay mankayaspa mañanguilla www.shocepeda.com pangame y cuspa ricupangui
1: trabajo y perdición
0: Cepeda umamanta chakipunta kama kan manchurachi
2: las 11 y un minuto las 11 y un minuto